0: έλα, μομεντίτο, είτε είναι Λαστερτιέμπρε, λέγα. Λαστερτιέμπρε, ναι, λέγα, θέλω, σαν του κάτα σου πέντε βάρο. Και πούτα έχει ο πήρα, ρε.
1: Σεράνε. Να. Σεπτιέμπρε, ρε, να είσαι λόσο, ή. Σεπτιέμπρε, ρε, η φιέλ. Y bueno, anda y yo puya, dice, y pollera, baña, me voy a hacer. No. Aña costumbra y espeman de reje. Quiero escuchar esa música de ese pueblo, dice acá. Aña costumbra y espeman de reje. Polquita vio, yo cabece.
2: Programa interactivo.